σε καίδε σύσυχο, εν χαϊδού πέτρο τα ισχυρσί. Καϊ τε κεφαλέ κουλίο. Καϊ τούτον υπερβάλλει θέλω. Ούτω δεωθούμενο, χύπα του όθετα, παλινέει του πίσω. Τίνεν δε τάουτεν, τεν δίκαιν διατένα σώπο, δίγατερα γίνα. Γάρα ουτέν κρύφα διόσα σώπου.